0: vincere. Αλλά αφού δεν μίλησε.
1: Αλλά πίντα. Α, η τόπιο πιθόλα λες ακάς ο λουάρα κομισάριο σαν πάει πέα.
0: Νο, νο, νο. Αλλά, τα λόμιντα σειρά.
2: Πάντα
0: σου λάδω με ο κομπανιέρο
2: Σαπί Ποπό και τα λόγω του.
0: Ναι, ωραία, είναι
3: υπερία. Σαπί Ποπό.